0: Να, εσύν το εγώ, τη σιμούλα του.
1: Γκαστέαν, σοκ να ειδωθούν μουσικά γωστία. Εδώ πυρικό χαλιέ. Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: πίθε λέω.
1: Το σπουδό. Γκαστέα θερινά.
2: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.